Ρνο, δεν, δεν, δεν, μπλαπώνει. Δεσέτωρας νι 59 μινούτς. Τι ουε, νρι, βαν, θέλεν, δεν ουε, νόβα, χένι, σωπαλί. Όλοι λούντου μου, θέλα. Λαμ κόκελα,